0: χάτζουμε και Άουμαν Τζοτζόν Μπλου, Κράβου Τζόζεφ Πέινι. Ιάντζες έλνομαι Τζόβα, Τζο Μπαρτολίνο, Δα Πάντοβα, Ανσάμπλε Ζιντάγμα, Τζιρισσόν Αλεξάνδρ, Ντάνι Λεύσκι. 6:50. Um excelente dia para todos nós.
1: Você ouve pela MEC FM Áurea Música.
0: Usque Quodomini de Josquin Desprez, conjunto La Chapelle Royale, direção Philippe Revegue.